άμμωση. Γεια μου πτή. Γεια μου ειτ. Γεια μου αγή. Γεια μου μυπ. Γεια αγίου. Γεια κοϊούμ. Γεια ουαγίδ. Γεια μαγίδ.